0: την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
1: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
2: Εγώ μαζί!
3: Ωραίο πόσο!
4: This is Lee Williams and I want you to join me for my 2-hour country music show every Monday at 10 p.m. and Fridays at 7 p.m. right here on Island Radio 88.6, classic hits and great memories.
5: Zakynthos Informer, the local website for all the latest news and up-to-date information for residents and tourists. If you want to know more about the island resorts, what to see and do, and everything you need for your perfect holiday, then visit Zakynthos Informer on zakynthosinformer.com, your one-stop info centre. Why go anywhere else?
6: Island Radio.
7: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories.

0: 98.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Relive the memories. Enjoy the hits.
1: Στην αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Ιστόρι 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτου. Μεταλωτισμένο στα ελληνικά. Το Ιστόρι 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ
4: Ωραίο πόνσο.
5: Have a great summer with Island Radio on 88.6 or online. Join me, Bill McGuinness, on Sundays 12 till 3 and on Mondays and Fridays 12 till 2, playing all your favorite requests and dedications here on Island Radio, the home of great music.
6: World, around the country, and around the clock. The Radio News Hub team tell you everything you need to know.
7: A further earthquake's hit Myanmar's second biggest city.
6: Regular updates keeping you connected with what's happening.
8: Canada's strong.
6: The big names and the big stories that matter to you.
9: We must each take decisive action.
6: And this is the place to stay in touch with it all.
10: The top boss at the BAFTAs says the nominations for this
6: year. Don't miss the hourly news on Island Radio 88.6.

0: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Classic music made for you.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Cruising with Retro Ray.
6: The Island Cruise, every Friday at 4 p.m. Repeated Tuesday evenings at 10 p.m. Little bit of rock and roll, little bit of doo-wop, forgotten 45s and some great cruising tracks. And in the second hour, a nostalgic 60s top 20, only on Island Radio 88.6. Classic hits and great memories.
0: Island Radio. Classic hits and great memories. Feel the vibes. Feel the music.

0: In Greece, summer nights come with a little magic. Just 300 metres from Solomos Square, discover one of Greece's most beloved traditions, the open-air cinema. You can watch two blockbuster movies every night, with new releases shown beneath the stars and with the scent of jasmine in the air. It's not just a movie, it's a summer experience you'll never forget. See what's playing tonight at www.cinenegas.gr. Xanthe Open Air Cinema, a true Greek attraction, a night at the movies under the stars. Mamma mia,
1: does it show again? Nikki, wait, I was going to ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.

0: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Good times, great oldies.
1: Good times, great oldies, Island Radio.
2: Πέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
4: Εγώ μαζί μας.
5: Ωραίο πόνσο.
6: Zakynthos Informer, the local website for all the latest news and up-to-date information for residents and tourists. If you want to know more about the island resorts, what to see and do, and everything you need for your perfect holiday, then visit Zakynthos Informer on zakynthosinformer.com, your one-stop info center. Why go anywhere else?
7: With so much good stuff on my old record club, you won't want to miss the birthday farm with songs from artists and musicians with birthdays during the week. The Steve Bishopaldi is something weird and wonderful in my own collection. Stalled at 2 is a couple of records that just missed out on the coveted number one slot. There's also something nice in the 90s, and it's all wrapped up in a 2-hour bundle here on Island Radio 88.6. Join me, Steve Bishop, Thursday evenings at 10, with the repeat play Saturday mornings at 7:30. Island Radio 88.6, classic hits and great memories.

0: Έχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
1: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
2: Εγώ
3: ωραίο πόνσο.
4: Listen to 88.6 Island FM on Amazon Alexa. This is how. Go to your Alexa app on your phone or tablet. Select skills from the main menu of the app. Search for 88.6 Island FM. Tap on our logo to get the 88.6 Island FM skill. Tap enable to enable the skill and launch it. The skill will now appear in your skills in the skills tab. That's it. From now on, all you have to say is, Alexa, play 88.6 Island FM.
5: Now playing 88.6

0: Ricky, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you. Ooh.

0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Feel the vibes. Feel the music.

0: Start your day the Meow way. Drop into Meow Coffee and Spirits for your perfect morning pick-me-up. Enjoy freshly brewed coffee, teas, smoothies, milkshakes, ice cream, and delicious snacks to keep you going all day long. Open from 7 a.m., Meow is your cozy cafe and bar, located next to Limnos Supermarket in the heart of Kalamaki. Can't make it in? We deliver to the surrounding area. Call 69855-69117 and let Meow come to you.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: In Greece, summer nights come with a little magic. Just 300 meters from Solomos Square, discover one of Greece's most beloved traditions, the open-air cinema. You can watch two blockbuster movies every night, with new releases shown beneath the stars and with the scent of jasmine in the air. It's not just a movie, it's a summer experience you'll never forget. See what's playing tonight at www.cinenegas.gr. Zante Open Air Cinema, a true Greek attraction, a night at the movies under the stars. Mamma mia,
3: does it show again? Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
4: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ. Εγώ μαζί.
5: Ωραίο πόζο.
6: Sunday will never be the same again. We're back on the air again. Yes, Hardy Dave is back on Sunday morning. Island Radio 88.6 FM. Hardy Dave is back. Sunday morning, 7:30. Yeah.

0: 101.6 Island Radio. Classic hits and great memories. The soundtrack to your life.
1: Christina and Sophocles, a.k.a. Sean, welcome you to the Island Restaurant in Lagana. Over 15 years of happily serving you amazing Greek, Mediterranean and international cuisine with a warm family atmosphere and excellent service. Experience great fresh food, 1,000 flavors in one place. The secret is at our table. Open from 10 a.m. Find us on the Kalamaki Lagana Road, the Island Restaurant Lagana, for good, tasty food.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία. Συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
4: Εγώ μαζί μας.
5: Ωραίο πόνσο.
6: I'm a real snack monster. But Mum and Dad says all that munching isn't good for me. Around half the sugar we eat comes from unhealthy snacks and sugary drinks. If you want to change from a snack monster to a snack star, search Change for Life for loads of healthy snacking ideas.

0: Change for Life is about small changes we can make to be healthier. For loads of ideas to cut back fat, watch the salt, make sugar swaps or get your five a day, just search online for Change for Life.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: And there's some more big birthdays today as well. A very good morning to Mike Seawolf. Oh! Mike, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mike. Happy birthday to you. Have a good day, Mike. Safe diving. And also, happy birthday to Mr. Mark Lee. Mark, who surprised me the other day, who I haven't seen for ages. Mark, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mark. Happy birthday to you. There's loads of birthdays today. Happy birthday, Mark. Right. Back in a sec. Got to pay some bills, I think. Yeah, all right. Back in a minute.
1: Island Radio. 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Relive the memories. Enjoy the hits.
2: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Where in Kalamaki can you find a chilled out bar to spend a great evening? Red Tail Cocktail Bar, of course. Famous for its unique cocktails, served in unusual looking glasses or in frozen pineapples and melons. Great for photos. Let the children play in the play garden area. Have a game of pool or just relax, enjoying the fabulous setting and listen to great music from the 60s till now. You'll find them down the side road behind Bonamici. So, shake your tail feathers down to Red Tail Kalamaki.
4: Make time for yourself with Bliss Salon and Spa, Main Strip, Kalamaki. Offering professional haircuts, bride styling, waxing, massages and makeup. For your anniversary, wedding or any special occasion. Or just to give you that blissful feeling. You'll find us 150 metres from the roundabout from 10am till 10pm every day. For more information or to make an appointment, call us on 697 575 6030 or 269 503 3190. Or find us on our Facebook page, Bliss Salon and Spa. Make time for yourself because life is beautiful.
5: Christina and Sophocles, aka Sean, welcome you to the Island Restaurant in Lagana. Over 15 years of happily serving you amazing Greek, Mediterranean and international cuisine with a warm family atmosphere and excellent service. Experience great fresh food, 1,000 flavors in one place. The secret is at our table. Open from 10am. Find us on the Kalamaki Lagana Road, the Island Restaurant Lagana, for good tasty food.
6: Welcome to the Crazy Toad Bar in Lagunas. Perfect for friends, families and fun seekers. From thrilling bingo nights to brain-busting quiz challenges and music nights, we've got something for everyone. Don't miss out. Sip on our fabulous cocktails and top-shelf drinks and chill the night away. Find us right next to the Island Restaurant, open daily from 5pm till late. Check us out on Facebook for the latest updates and events. Sophia and Yanni say, see you at the Crazy Toad Lagunas.
7: This summer in Zakynthos, things are reaching the next level. Venus Beach Bar in Tsilivi presents the ultimate beach party. Saturday, July 18th from 4 p.m. until late, featuring Jibril Cisse, Junior Papa, and Bob DK. Don't miss it!
8: Boatshare Greece is introducing a new concept in boat tours. Know the exact boat and number of people on board before you book. We offer small group, semi-private and VIP boat tours at an affordable price. We offer a variety of tours, including the famous Shipwreck and Blue Caves, Turtle Island and more. You'll see a full itinerary of our tours at boatsharegreece.com or search for us on social media. Affordable luxury with Boatshare Greece.
9: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
10: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
11: Εγώ
12: ωραίο πόνσο.
13: Join me, Stephen Howie, every Tuesday afternoon at 4 here on Island Radio 88.6 for Grooveline. 2 hours of the best soul, jazz funk, acid jazz and soulful house. Including 2 tracks from this month's album of the month, a brand new soulful house promo on the House of Grooveline and 3 tracks back to back from a band or artist of your choice on the 3-play. That's Grooveline, Tuesday afternoons at 4 with a second chance to listen on Sunday nights at 10. Right here on Island Radio 88.6. Classic hits and great memories.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Island Radio 88.6. Island Radio. Classic hits and great memories. Relive the memories. Enjoy the hits.

0: Start your day the Meow way. Drop into Meow Coffee and Spirits for your perfect morning pick-me-up. Enjoy freshly brewed coffee, teas, smoothies, milkshakes, ice cream, and delicious snacks to keep you going all day long. Open from 7 a.m. Meow is your cozy cafe and bar, located next to Limnos Supermarket in the heart of Kalamaki. Can't make it in? We deliver to the surrounding area. Call 698-55-69117 and let Meow come to you.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
2: Το Ιστόρι 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταλλοτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ
4: ωραίο πόνσο.
5: Hey, it's Craig Johnson, your lunchtime companion and chief supplier of good vibes. Join me Mondays from 2 till 4 and Wednesdays from 12 till 2 for 2 hours of your favorite tunes, fun features and a healthy dose of lunchtime madness. We've got the songs you love, plus my regular favorites, the weekly soap spoiler for your drama fix, those unforgettable one-hit wonders, some hilarious misheard lyrics, and the wonderfully random What Would Phoebe Play? Where even I don't know what's coming next. And just to keep things interesting, there's the odd theme show thrown in too. You never know what you're gonna get. So grab your lunch, turn it up loud, and join me for great music, lively features, and plenty of laughs. Only on Ireland Radio 88.6. Classic hits and great memories.
6: Everyone can help keep our roads safe. When I'm driving my truck, I'll remember to check my mirrors for smaller vehicles. And when you're on the road, try to avoid lingering in my blind spots. Let's all plan to share the road safely. Visit www.sharetheroadsafely.gov.
7: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories.

Τα Play Sas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Play Sas The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: There's nothing more relaxing than sitting in the cool shade of an olive tree and enjoying superb international cuisine. The Olive Tree on the Kalamaki Main Road has Greek, Mexican and international dishes. We're open from noon till late, offering sumptuous dishes in a totally relaxed atmosphere. Just call 26950 49253 for a reservation. That's 26950 49253. After your hard day, just come and relax with us under the Olive Tree. The Olive Tree on the Kalamaki Main Road, Zante.
1: On holiday in Kalamaki, or just visiting for the day? For the best prices in the area, visit Limnos Low Cost Supermarket. We can supply you with all your self-catering needs, beach towels, snorkels, inflatables and umbrellas, as well as snacks, sandwiches, ice-cold drinks and ice creams. Why not check out our wide range of souvenirs and selection of wines, spirits and olive oil to take home with you? Situated in the middle of Kalamaki, you will find Limnos Low Cost Supermarket.
2: Nikki, wait. I was going to ask you,
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
5: I love you. Keith Bishop on the radio.
6: With so much good stuff on my old record club, you won't want to miss the birthday farm with songs from artists and musicians with birthdates during the week. The Steve Bishop Oldie is something weird and wonderful in my own collection. Stalled at 2 is a couple of records that just missed out on the coveted number one slot. There's also something nice in the 90s, and it's all wrapped up in a two-hour bundle here on Island Radio 88.6. Join me, Steve Bishop, Thursday evenings at 10, with a repeat play Saturday mornings at 7.30. Island Radio 88.6, classic hits and great memories.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Island Radio 88.6. Island Radio. Classic hits and great memories. Relive the memories. Enjoy the hits.

0: 98.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Relive the memories. Enjoy the hits.
1: Τα πλαίσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: For further details on your perfect dream wedding, call us today on 26950-44194 or visit zantiweddings.com. That's zantiweddings.com.
1: Welcome to the Crazy Toad Bar in Lagunas. Perfect for friends, families and fun seekers. From thrilling bingo nights to brain-busting quiz challenges and music nights, we've got something for everyone. Don't miss out. Sip on our fabulous cocktails and top-shelf drinks and chill the night away. Find us right next to the Island Restaurant, open daily from 5pm till late. Check us out on Facebook for the latest updates and events. Sophia and Yanni say, see you at the Crazy Toad Lagunas.
2: Boatshare Greece is introducing a new concept in boat tours. Know the exact boat and number of people on board before you book. We offer small group, semi-private and VIP boat tours at an affordable price. We offer a variety of tours including the famous Shipwreck and Blue Caves, Turtle Island and more. You'll see a full itinerary of our tours at boatsharegreece.com or search for us on social media. Affordable luxury with Boatshare Greece.
3: Make time for yourself with Bliss Salon and Spa, Main Strip, Kalamaki. Offering professional haircuts, bride styling, waxing, massages and makeup. For your anniversary, wedding or any special occasion. Or just to give you that blissful feeling. You'll find us 150 metres from the roundabout from 10am till 10pm every day. For more information or to make an appointment, call us on 697 575 6030 or 269 503 3190. Or find us on our Facebook page, Bliss Salon and Spa. Make time for yourself because life is beautiful.
4: This summer in Zakynthos, things are reaching the next level. Venus Beach Bar in Silivri presents the ultimate beach party. Saturday, July 18th from 4 p.m. until late, featuring Jibril Cisse, Junior Papa, and Bob DK. Don't miss it.
5: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
6: Το Ιστόρι 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτου. Μεταλωτισμένο στα ελληνικά. Το Ιστόρι 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
7: Εγώ
8: ωραίο πόνσο.
9: This is Tony Hall, your musical bartender. Listen, join me every Tuesday at 7 and Saturday at 10 for Stroll Down Memory Lane, a non-stop groove of classic R&B and smooth jazz right here on 88.6 Island Radio.
10: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: in Lagunas. Perfect for friends, families and fun seekers. From thrilling bingo nights to brain-busting quiz challenges and music nights, we've got something for everyone. Don't miss out. Sip on our fabulous cocktails and top-shelf drinks and chill the night away. Find us right next to the Island Restaurant, open daily from 5pm till late. Check us out on Facebook for the latest updates and events. Sophia and Yanni say, see you at the Crazy Toad Lagunas.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία. Συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Woody και ο Buzz επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
4: Εγώ
5: ωραίο πόσο.
6: Now this is a classic 80s track by The Cure. I heard this live the other day. I didn't see them live, but a friend of mine saw them live recently and posted a video of this. This is called A Forest by The Cure.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Casper Art Shirts, we turn your memories into wearable art. Your pet, your child, your story. Every design is hand-painted with passion and care onto t-shirts, hoodies, cushions, pillowcases and more, all fully washable. Discover our beautiful collection of jewellery, handbags and artwork, bursting with bold colours and true craftsmanship. Visit Casper Art in the heart of Zante Town, 2 Analypsios Street. Find us on Google Maps and social media. Magical, unique, handmade. Made just for you. Casper Art Shirts. Don't just hold on to memories, wear them.
2: Picture this. The best Sunday roast in Kalamaki. A cold drink in hand and a welcoming atmosphere. The Sizzle and Grill Zante, nested right in the heart of the resort. We pair our famous roasts with a fabulous menu of authentic Greek dishes and many more delicious delights. Vegan, vegetarian, gluten-free, we've got flavour-packed options for everyone. Bring your friends, your family, or just bring your appetite. Open from 3 p.m. Check social media to see what's sizzling today. Sizzle and Grill Zante, your ultimate dining destination.
3: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
4: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ. Η πρόσκληση.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: to the Crazy Toad Bar in Lagunas. Perfect for friends, families and fun seekers. From thrilling bingo nights to brain-busting quiz challenges and music nights, we've got something for everyone. Don't miss out. Sip on our fabulous cocktails and top-shelf drinks and chill the night away. Find us right next to the Island Restaurant, open daily from 5pm till late. Check us out on Facebook for the latest updates and events. Sophia and Yanni say, see you at the Crazy Toad Lagunas.
1: There's nothing more relaxing than sitting in the cool shade of an olive tree and enjoying superb international cuisine. The Olive Tree on the Kalamaki Main Road has Greek, Mexican and international dishes. We're open from noon till late, offering sumptuous dishes in a totally relaxed atmosphere. Just call 26950 49253 for a reservation. That's 26950 49253. After your hard day, just come and relax with us under the Olive Tree. The Olive Tree on the Kalamaki Main Road, Zante.
0: The Taj Mahal restaurant in Lagana brings the tastes and aromas of India to Greece. Recently renovated, join us to experience the range of food that has satisfied our customers for over 30 years. We serve halal and vegan foods as well. Call us on 26950 51783 for reservations and online orders, or find us on tajmahalzante.gr, where you can view our comprehensive menu. The Taj Mahal adds a little Indian spice to your life.
2: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: This summer in Zakynthos, things are reaching the next level. Venus Beach Bar in Silivi presents the ultimate beach party. Saturday, July 18th from 4 p.m. until late, featuring Jibril Cisse, Junior Papa, and Bob DK. Don't miss it.
4: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
6: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν καταφέρουν.
7: This is Tony Hall, your musical bartender. Listen, join me every Tuesday at 7 and Saturday at 10 for Stroll Down Memory Lane, a nonstop groove of classic R&B and smooth jazz, right here on 88.6 Island Radio. Radio.
8: The music.
9: Clother, easing you through the day with your favorites.

0: Radio.
1: Looking for the ultimate day by the sea? Welcome to Mango Beach Bar in Silivy. Open every day from 9 a.m. till late. We're serving up delicious food all day, from a fresh breakfast to an unforgettable sunset dinner. Enjoy hassle-free parking and direct beach access via our smooth decking walkway, leading you onto the beautiful sandy shore. Just pick your favorite from our huge choice of comfortable sunbeds, order a signature cocktail, and let the relaxation begin. Find Mango Beach Bar Cinevi on Facebook.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
3: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
2: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
3: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
2: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
3: Εισιτήρια, Deja Brew.
2: Ticketservices.gr.

0: For further details on your perfect dream wedding, call us today on 26950-44194 or visit zantiweddings.com. That's zantiweddings.com.
1: Boatshare Greece is introducing a new concept in boat tours. Know the exact boat and number of people on board before you book. We offer small group, semi-private and VIP boat tours at an affordable price. We offer a variety of tours including the famous Shipwreck and Blue Caves, Turtle Island and more. You'll see a full itinerary of our tours at boatsharegreece.com or search for us on social media. Affordable luxury with Boatshare Greece.
2: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Start your day the Meow way. Drop into Meow Coffee and Spirits for your perfect morning pick-me-up. Enjoy freshly brewed coffee, teas, smoothies, milkshakes, ice cream and delicious snacks to keep you going all day long. Open from 7 a.m. Meow is your cozy cafe and bar, located next to Limnos Supermarket in the heart of Kalamaki. Can't make it in? We deliver to the surrounding area. Call 698 55 69 117 and let Meow.

0: Jasper Art Shirts, we turn your memories into wearable art. Your pet, your child, your story. Every design is hand-painted with passion and care onto t-shirts, hoodies, cushions, pillowcases and more, all fully washable. Discover our beautiful collection of jewellery, handbags and artwork, bursting with bold colours and true craftsmanship. Visit Casper Art in the heart of Zante Town, 2 Analypsios Street. Find us on Google Maps and social media. Magical, unique, handmade, just for you. Casper Art Shirts. Don't just hold on to memories, wear them.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Hey, it's Craig Johnson, your lunchtime companion and chief supplier of good vibes. Join me Mondays from 2 till 4 and Wednesdays from 12 till 2 for 2 hours of your favorite tunes, fun features and a healthy dose of lunchtime madness. We've got the songs you love, plus my regular favorites, the weekly soap spoiler for your drama fix, those unforgettable one-hit wonders, some hilarious misheard lyrics, and the wonderfully random What Would Phoebe Play? Where even I don't know what's coming next. And just to keep things interesting, there's the odd theme show thrown in too. You never know what you're gonna get. So grab your lunch, turn it up loud, and join me for great music, lively features, and plenty of laughs. Only on Ireland Radio 88.6. Classic hits and great memories.
5: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Your daily escape.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: This summer in Zakynthos, things are reaching the next level. Venus Beach Bar in Silivi presents the ultimate beach party. Saturday, July 18th from 4 p.m. until late, featuring Jibril Cisse, Junior Papa, and Bob DK. Don't miss it!
2: Vina's Resto Bar in Kalamaki, where creative Mediterranean cuisine comes to life. Our chef prepares every dish fresh to order, bringing out the rich, authentic flavors. Every bite, a celebration. And when the sun sets, relax with the smooth coffee or a handcrafted premium cocktail at our stylish bar. We have a full, separate, gluten-free menu so everyone can indulge in our delicious creation.

0: Boatshare Greece is introducing a new concept in boat tours. Know the exact boat and number of people on board before you book. We offer small group, semi-private and VIP boat tours at an affordable price. We offer a variety of tours including the famous shipwreck and Blue Caves, Turtle Island and more. You'll see a full itinerary of our tours at boatsharegreece.com or search for us on social media. Affordable luxury with Boatshare Greece.
1: Looking for the best place in Kalamaki offering daily fresh spit roasted meats, the finest cuts of steak, classic Greek cuisine and more? Why not try Melon Bar? Located on the main strip near the roundabout, open all year round, Melon Bar is perfect for any celebration. Only drinking? No stress, no drama. Try our premium cocktails served in freshly carved watermelons. All this delivered by the Zante famous Jean-Claude. His hospitality is second to none. Find us on Facebook, Melon Bar Kalamaki. We are One in a Melon.
2: There's nothing more relaxing than sitting in the cool shade of an olive tree and enjoying superb international cuisine. The Olive Tree on the Kalamaki Main Road has Greek, Mexican and international dishes. We're open from noon till late, offering sumptuous dishes in a totally relaxed atmosphere. Just call 26950 49253 for a reservation. That's 26950 49253. After your hard day, just come and relax with us under the Olive Tree. The Olive Tree on the Kalamaki Kalamaki Main Road, Zante.
3: Make time for yourself with Bliss Salon and Spa, Main Strip, Kalamaki. Offering professional haircuts, bride styling, waxing, massages and makeup. For your anniversary, wedding or any special occasion. Or just to give you that blissful feeling. You'll find us 150 metres from the roundabout from 10am till 10pm every day. For more information or to make an appointment, call us on 697 575 6030 or 269 503 3190 or find us on our Facebook page, Bliss Salon and Spa. Make time for yourself because life is beautiful.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
6: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ. Η πρόσκληση.
7: Sunday will never be the same again.
8: We're back on the air again.
7: Yes, Hardy Davis back on Sunday morning. Island Radio 88.6 FM.
9: Hardy Davis back.
7: Sunday morning, 7:30. Yeah.
10: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
11: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories.

0: DJ.
1: Looking for the ultimate day by the sea? Welcome to Mango Beach Bar in Silibi. Open every day from 9 a.m. till late, we're serving up delicious food all day, from a fresh breakfast to an unforgettable sunset dinner. Enjoy hassle-free parking and direct beach access via our smooth decking walkway, leading you onto the beautiful sandy shore. Just pick your favorite from our huge choice of comfortable sunbeds, order a signature cocktail, and let the relaxation begin. Find Mango Beach Bar Cinevi on Facebook.
2: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
3: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast.
4: Πενέλοπε Κρούς,
3: Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια
4: Γουάιλντ.
5: Around half the sugar we eat comes from unhealthy snacks and sugary drinks. If you want to change from a snack monster to a snack star, search Change for Life for loads of healthy snacking ideas.
6: Join me, Stephen Howie, every Tuesday afternoon at 4 here on Island Radio 88.6 for Grooveline. 2 hours of the best soul, jazz funk, acid jazz and soulful house, including two tracks from this month's album of the month, a brand new soulful house promo on the House of Grooveline, and three tracks back to back from a band or artist of your choice on the 3-play. That's Grooveline, Tuesday afternoons at 4 with a second chance to listen on Sunday nights at 10, right here on Island Radio 88.6. Classic hits and great memories.
7: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Classic music.

0: For further details on your perfect dream wedding, call us today on 26950-44194 or visit zantiweddings.com. That's zantiweddings.com.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Vina's Resto Bar in Kalamaki, where creative Mediterranean cuisine comes to life. Our chef prepares every dish fresh to order, bringing out the rich, authentic flavors. Every bite, a celebration. And when the sun sets, relax with a smooth coffee or a handcrafted premium cocktail at our stylish bar. We have a full, separate, gluten-free menu so everyone can indulge in our delicious, creative

0: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories, where memories live forever.
1: Soundtrack to your life.
2: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
4: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
5: Join me, Stephen Howie, every Tuesday afternoon at 4 here on Island Radio 88.6 for Grooveline. 2 hours of the best soul, jazz funk, acid jazz and soulful house. Including 2 tracks from this month's album of the month, a brand new soulful house promo on the House of Grooveline and 3 tracks back to back from a band or artist of your choice on the 3-play. That's Grooveline, Tuesday afternoons at 4 with a second chance to listen on Sunday nights at 10. Right here on Island Radio 88.6. Classic hits and great memories.
6: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Zakynthos Informa, the local website for all the latest news and up-to-date information for residents and tourists. If you want to know more about the island resorts, what to see and do, and everything you need for your perfect holiday, then visit Zakynthos Informa on zakynthosinforma.com, your one-stop info center. Why go anywhere else?

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Tim Cooper, The Red Thread.
5: Join me, Tim Cooper, for The Red Thread, the show where every song connects to the next. Can you work out the links from one song to the next? Join me Sundays at 3 p.m, Wednesdays at 4 p.m. on Island Radio 88.6.

0: For further details on your perfect dream wedding, call us today on 26950 44194 or visit zantiweddings.com. That's zantiweddings.com.
1: Casper Art Shirts, we turn your memories into wearable art. Your pet, your child, your story. Every design is hand-painted with passion and care onto t-shirts, hoodies, cushions, pillowcases and more, all fully washable. Discover our beautiful collection of jewellery, handbags and artwork, bursting with bold colours and true craftsmanship. Visit Casper Art in the heart of Zante Town, 2 Analypsios Street. Find us on Google Maps and social media. Magical, unique, handmade. Made just for you. Casper Art Shirts. Don't just hold on to memories, wear them.
2: Picture this. The best Sunday roast in Kalamaki. A cold drink in hand and a welcoming atmosphere. The Sizzle and Grill Zante, nested right in the heart of the resort. We pair our famous roasts with a fabulous menu of authentic Greek dishes and many more delicious delights. Vegan, vegetarian, gluten-free, we've got flavour-packed options for everyone. Bring your friends, your family, or just bring your appetite. Open from 3 p.m. Check social media to see what's sizzling today. Sizzle and Grill Zante, your ultimate dining destination.
3: Boatshare Greece is introducing a new concept in boat tours. Know the exact boat and number of people on board before you book. We offer small group, semi-private and VIP boat tours at an affordable price. We offer a variety of tours including the famous Shipwreck and Blue Caves, Turtle Island and more. You'll see a full itinerary of our tours at boatsharegreece.com or search for us on social media. Affordable luxury with Boatshare Greece.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. 90 λεπτών στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
6: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ. Η πρόσκληση.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε.

0: place in Kalamaki offering daily fresh spit roasted meats, the finest cuts of steak, classic Greek cuisine and more? Why not try Melon Bar? Located on the main strip near the roundabout, open all year round, Melon Bar is perfect for any celebration. Only drinking? No stress, no drama. Try our premium cocktails served in freshly carved watermelons. All this delivered by the Zante famous Jean-Claude. His hospitality is second to none. Find us on Facebook, Melon Bar Kalamaki. We are One in a Melon. Watermelon sugar high.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούς, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιν.
3: Join me, Tim Cooper, for the Red Thread, the show where every song connects to the next. Can you work out the links from one song to the next? Join me Sundays at 3 PM, Wednesdays at 4 PM on Island Radio 88.6.
4: Announcing a technological breakthrough. A marketing tool so immediate, your message can reach the nation at the speed of sound. Okay, look, it's radio. Yes, radio. And because it's so simple to make, you can write your brilliant ad today, record it in the morning, and be on air by the evening. Oh, and don't worry. You can still sound fancy. See radio differently at radiocenter.org.

0: In Greece, summer nights come with a little magic. Just 300 metres from Solomos Square, discover one of Greece's most beloved traditions, the open-air cinema. You can watch two blockbuster movies every night, with new releases shown beneath the stars and with the scent of jasmine in the air. It's not just a movie, it's a summer experience you'll never forget. See what's playing tonight at www.cinenegas.gr. Xanthe Open Air Cinema, a true Greek attraction. A night at the movies under the stars. Mamma mia,
1: does it show again? Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κομμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κομμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Βάιλντ.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους την πουν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούς, Έντουαρντ Νόρτον, Σεφ Ρόγκαν, Ολίβια
2: Γουάιτ. Η πρόσκληση. Your favorites, the weekly soap spoiler for your drama fix, those unforgettable one-hit wonders, some hilarious misheard lyrics, and the wonderfully random What Would Phoebe Play? Where even I don't know what's coming next. And just to keep things interesting, there's the odd theme show thrown in too. You never know what you're gonna get. So grab your lunch, turn it up loud, and join me for great music, lively features, and plenty of laughs. Only on Ireland Radio 88.6. Classic hits and great memories.
3: Announcing a technological breakthrough. A marketing tool so immediate, your message can reach the nation at the speed of sound. Okay, look, it's radio. Yes, radio. And because it's so simple to make, you can write your brilliant ad today, record it in the morning, and be on air by the evening. Oh, and don't worry. You can still sound fancy. See radio differently at radiocenter.org.
4: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories. The

0: τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Zakynthos Island, it's Johnny J, and I have a question for you. Do you like your rock big? Yeah, I thought so. Join me on The Big Rock, Sundays at 5 and Thursdays at 4 on Island Radio 88.6. Rock in the 70s, 80s, and 90s, keeping the music alive.
4: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Hits that don't hurt.

0: Radio.
1: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Relive the memories. Enjoy the hits.
2: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
3: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
4: This is Tony Hall, your musical bartender. Listen, join me every Tuesday at 7 and Saturday at 10 for Stroll Down Memory Lane, a nonstop groove of classic R&B and smooth jazz, right here on 88.6 Island Radio.
5: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Classic music made for you.
6: Chris Monday, 88.6 Island FM.
7: What's your name again?
6: Chris Monday.